0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
3: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροάτες, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Σήμερα Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Και πάλι σήμερα, δεύτερη φορά σε μερικές εβδομάδες που είμαι ολομόναχος, δεν έχω την μητέρα μου σήμερα μαζί μου, αλλά αφού θα είμαστε όλοι καλά την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει η μαμά πιο δυναμική, πιο απ' όλα και θα είναι μαζί μου την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπόρεσα να την πάρω σήμερα, να την φέρω για κάποιους λόγους, αλλά όπως είπα την επόμενη εβδομάδα θα είναι, αφού θα είμαστε όλοι καλά, θα είναι εδώ. Έτσι, ο Ραδιοθάλαμος είναι λίγο περισσότερο από άδειος, όπως κάθε φορά που δεν είναι εδώ. Και όταν είναι εδώ, καλά κάνει, γιατί εκφράζει μερικές φορές μερικές απόψεις για κάποια πράγματα που λέω και πάντα, αν παίξω κάποιο τραγούδι που της αρέσει, είναι χαρούμενη, οπότε θα το κάνουμε αυτό την επόμενη εβδομάδα. Πέμπτη λοιπόν, 13 Αυγούστου, όπως είπα, και ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ. Να πω στα γρήγορα ότι το πρόγραμμά μας, τον σταθμό μας, μπορείτε να τον ακούτε από την συχνότητα 92,3 στα FM, δηλαδή εκεί μπορείτε να ακούσετε τον σταθμό από ένα απλό ραδιοφωνάκι, που δεν ξέρω πόσο συχνά χρησιμοποιούνται τώρα, αλλά εάν έχετε ένα απλό ραδιοφωνάκι μπορείτε να ακούτε τον σταθμό από εκεί. Δεν χρειάζεται ούτε να πληρώσετε ούτε να ξοδέψετε, μόνο μπαταρίες χρειάζεται να έχει το ραδιοφωνάκι και μπορείτε να ακούτε τον σταθμό από 92,3, από την συχνότητα 92,3 από τα μεσαία ή τα βραχαία νομίζω είναι στο FM. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό αυτόν από ψηφιακό ραδιόφωνο αφού έχετε και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στην ιστοσελίδα αυτήν, στον ιστότοπο, μπορείτε να μάθετε πολλές πληροφορίες για τον σταθμό, εκδηλώσεις που γίνονται εδώ, μπορείτε να γίνετε μέλη του σταθμού, μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας εκεί, όλα αυτά από τον ιστότοπο, από την ιστοσελίδα του σταθμού και επίσης μπορείτε, όπως λέμε συνήθως, να ακούσετε τον σταθμό ζωντανά από τον ιστότοπο, γιατί όλα τα προγράμματα, όχι, πριν τα πω για όλα τα προγράμματα, υπάρχει ένα κουμπάκι στην αρχική σελίδα του σταθμού που λέει Listen Live, να ακούσετε ζωντανά. Οπότε μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι και αφού κάνετε κλικ στο κουμπάκι μπορείτε να ακούσετε τον σταθμό ζωντανά από εκεί, από το διαδίκτυο, από όπου και να βρισκόσαστε. Βέβαια, αν βρισκόσαστε εκτός Μελβούρνης πρέπει να υπολογίσετε την ώρα, γιατί ο σταθμός βγαίνει ζωντανά εκεί όπως ακούγεται. Όπως τον ακούτε εσείς εδώ. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και εδώ είναι που λίγο μπερδεύτηκα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε, γιατί όλα τα προγράμματα είναι στον ιστότοπο και όπως συνηθίζω να λέω και ακόμα δεν έχω κάνει τον κόπο να δω πώς μπορείτε να φτάσετε στην σελίδα αυτήν από τον ιστότοπο, αλλά Εάν πληκτρολογήσετε www.3zzz.greek, θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία θα δείτε όλα τα προγράμματα με την ημερομηνία που πρωτοβγήκαν στον αέρα. Οπότε με τον τρόπο αυτόν μπαίνετε εκεί και μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει όπως θέλετε. Αυτά για την εισαγωγή του προγράμματος και θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος και σήμερα θα το αφιερώσουμε ιδιαίτερα

μικρούς μας φίλους, εκείνοι που πάνε στο δημοτικό σχολείο και που δεν πάνε στο σχολείο. Και εύχομαι ότι όλοι σας να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα και με τις πιο καλές ευχές στους μικρούς μας φίλους που πάνε στο δημοτικό σχολείο και οι μικρότεροι μας φίλοι που δεν πάνε στο σχολείο, αλλά και γενικά σε όλους τους μικρούς μας φίλους, αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος και θα πω λίγα περισσότερα για το άλλο τραγούδι που θα ακουστεί αμέσως μετά από αυτό.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: Λίγο διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμουν να το κάνω, ήθελα να πω κάτι πριν το παίξω το σύνθημα, αλλά τέλος πάντων. Yeah, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, 30-40 από τις Μέλισσες, είχα ανάγκη να το ακούσω. Όποτε το ακούω αυτό το τραγούδι, μου φέρνει χαρά, έτσι και σήμερα. Χρειαζόμουν να ακούσω αυτό το τραγούδι για να χαρώ και όπως κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι, αισθάνομαι καλύτερα και αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα, είναι η ώρα για αυτό.

0: Όσοι από εσάς είσαστε τακτικοί ακροατές του προγράμματος αυτού, ξέρετε ότι αυτό είναι το σύνθημα για την αθλητική ενημέρωση. Και επίσης, όσοι από εσάς είσαστε τακτικοί ακροατές, ξέρετε ότι ο ανταποκριτής μας, ο μέχρι σήμερα ανταποκριτής μας, ο κύριος Καλιάνης, δεν θα είναι μαζί μας σήμερα, γιατί εάν δεν έχει φτάσει, μάλλον θα έχει φτάσει, είναι στην Ελλάδα και έτσι δεν δέχτηκε να συνεχίσει να είναι ανταποκριτής από την Ελλάδα. Προτίμησε, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, τέλος πάντων σταμάτησε αυτό. Τέλος πάντων, σκέφτηκα τι να κάνουμε, να συνεχίσουμε με την αθλητική ενημέρωση. Και κατάφερα και βρήκα έναν άλλον ανταποκριτή, αλλά η ενημέρωση σήμερα θα γίνει λίγο διαφορετικά και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ στη συνέχεια. Ηλία Ζόμπολα, γεια σου.
1: Γεια σου, Θείο Ζήση, τι κάνεις?
0: Εγώ είμαι, ας τα πούμε καλά, προσπαθώ. Εσύ πώς είσαι?
1: Εγώ καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Ωραία, σε έχουμε σήμερα εδώ γιατί είσαι ο σημερινός αθλητικός ανταποκριτής. Και ο λόγος γι' αυτό, ο λόγος που σε έχουμε καλέσει είναι ότι θα πας σε κάποιον αγώνα σήμερα. Πες μας λίγο για τον αγώνα στον οποίο θα πας.
1: Ναι, απόψε παίζει ο Αλέξανδρος, Harburg United, με τα North Sunshine Eagles. Παίζουν στο Hume City, στο γήπεδο το Hume. Ελπίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί παίζουν για το Australia Cup. Αλλά
0: το κύπελο Αυστραλίας,
1: ναι. Σήμερα είναι το Round of 16, μόνο 16 ομάδες έχουν μείνει. Και θα δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω ότι ο Αλέξανδρος θα κερδίσει, αλλά νομίζω ότι το North Sunshine θα παίξουν πάρα πολύ καλά.
0: Θα είναι ένας αγώνας, είναι ένα τουρνουά, Ηλία, που δίνει την ευκαιρία σε ομάδες οι οποίες δεν είναι στην πρώτη κατηγορία, όπως είναι ο Αλέξανδρος, και η ομάδα του North Sunshine Eagles είναι σε μια κατηγορία πιο χαμηλά από την κατηγορία που είναι ο Αλέξανδρος, αλλά επειδή έχουν κερδίσει τους μέχρι σήμερα αγώνες, έχουν φτάσει στο σημείο αυτό και θα παίξουν εναντίον του Αλέξανδρου σήμερα. Βέβαια, το πρόγραμμα θα ακούγεται Πέμπτη πρωί, οπότε χθες το βράδυ έγινε ο αγώνας και πήγες να το είδεις. Ποια είναι η σκέψη σου για αυτό το τουρνουά, το Australia Cup? Σου αρέσει, νομίζεις ότι δεν αξίζει, ποια είναι η απόψη σου?
1: Είναι μια πολύ καλή ιδέα, γιατί όπως είπες, μερικές ομάδες έχουν την εμπειρία να παίξουν με ομάδες που είναι στο I-League, και μέχρι σήμερα νομίζω ότι 6 ομάδες από το I-League, παραπάνω από περίπου τα μισά τα I-League έχουν χάσει σε άλλες ομάδες.
0: Οι μισές ομάδες, ναι, το I-League, ναι.
1: Έχουν χάσει σε ομάδες που δεν είναι τόσο καλές,
0: τόσο δυνατές, ναι.
1: Τόσο δυνατές, ναι.
0: Την Κυριακή η Ελλάς Μελβούρνης έπαιξε με μια ομάδα από το Fremantle, από την Δυτική Αυστραλία, και καταφέρανε με πολύ δυσκολία να κερδίσουν. Προηγήθηκε το South Melbourne με 2-0, αλλά η ομάδα του Fremantle, που ήταν η αντίπολος της Ελλάς, κατάφερε και προηγήθηκε εκείνη με 3-2. Ευτυχώς για την Ελλάς καταφέραν και ισοφαρίσανε και κερδίσανε στα πέναλτι. Απόψε ελπίζω να μην φτάσουν στα πέναλτι, η Ηλία, αλλά εάν καταφέρει και αυτό που ελπίζεις εσύ και εγώ και κερδίσει ο Αλέξανδρος, ποια θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Αλεξάνδρου?
1: Θα είναι το Lions FC, είναι μια ομάδα από το Queensland, το Brisbane. Και χθες παίξανε και κερδίσανε το I-League team, το Melbourne City, 2-0.
0: 2-0, καθαρό σκορ, που δεν είναι φλούκα αυτό το σκορ, οπότε κερδίσει κάποια ομάδα με 2-0 είναι καθαρή νίκη. Και μπράβο στους Brisbane Lions, στους Lions Football Club, όπως τους είπες, γιατί καταφέρανε και κερδίσανε. Είσαι τυχερός γιατί με το τουρνουά αυτό κατάφερες και ταξίδεψες, ακολούθησες τον Αλέξανδρο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πήγα στο South Australia, στο Adelaide, να τους υποστηρίξω και κερδίσαμε 3-0 και έκανα ένα ταξίδι.
0: Έκανες βόλτα και πολλά θετικά, πολλά όμορφα βγήκανε από αυτό το ταξίδι. Εάν καταφέρει ο Αλέξανδρος, δεν θα πούμε τίποτα, θα τον αφήσουμε τον αγώνα να γίνει και μετά από τον αγώνα θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, να συζητήσουμε για το πώς πήγε ο Αλέξανδρος και το αποτέλεσμα και ελπίζουμε να έχουμε χαρούμενα νέα, έτσι δεν είναι?
1: Έγινε, ναι, ναι.
0: Και το άλλο που θα ήθελα να σου πω είναι ότι έχουν επικοινωνήσει κάποιοι ακροατές μαζί μου και ρωτάνε πότε θα ξαναέρθεις στο σταθμό, πότε θα σε ξανακούσουνε.
1: Θα έρθω πολύ σύντομα και να κάνουμε μια μεγαλύτερη συζήτηση.
0: Μεγαλύτερη και όχι μόνο μια, και εγώ έχω μερικά πράγματα στο μυαλό μου, στη σκέψη μου για να μπορέσουμε να κάνουμε, οπότε ελπίζω όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Για ποιους λόγους δεν έχεις έρθει?
1: Έχω πολλή δουλειά με το επάγγελμά μου, με το που είμαι διαιτητής και μαθαίνω τα μικρά τα παιδιά στη Κολύμπη και με τη δουλειά του με το πανεπιστήμιο. Έχω πολλή δουλειά, έχω πολλά πράγματα που πρέπει να κάνω.
0: Όταν είναι η σεζόν του αυστραλέζικου φούτμπολ είσαι πολύ άσχολος, οπότε υπομονή,
1: ναι,
0: και θα μπορέσεις να έρθεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Να είσαι καλά. Πολύ. Σε ευχαριστώ που μας ενημέρωσες σήμερα για τον αγώνα πριν γίνει ο αγώνας και ελπίζω να έχεις την ευκαιρία μερικά λεπτά την επόμενη εβδομάδα να μας μιλήσεις για αυτόν τον αγώνα και για όλους τους άλλους αγώνες που θα γίνουν του Australia Cup.
1: Έγινε, και καλή μέρα να έχουν όλες οι ακροατές σου.
0: Οι ακροατές και οι ακροάτριες όλοι μαζί. Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι. Έγινε. Ευχαριστώ, Θεό Ζήση.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν ο Ηλίας Ζόμπολας. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί καταφέραμε μέσα σε λίγες ημέρες να βρούμε κάποιον άλλον ανταποκριτή να μας ενημερώνει σε κάποιο βαθμό για τα αθλητικά της πολιτείας μας.

0: are listening to 3ZZZ
1: Melbourne Ethnic
0: Community Radio.
1: Και στη συνέχεια θα περάσουμε σε μια είδηση την οποία άκουσα στο ραδιόφωνο πριν μερικές εβδομάδες και για καιρό από τότε που την άκουσα είχα σκοπό να την βάλω στο πρόγραμμα και προσπαθούσα να βρω την κατάλληλη στιγμή για να το βάλω το πρόγραμμα, να βάλω αυτό το ηχητικό στο πρόγραμμα και να μοιραστώ μαζί σας το τι λέει. Το άρθρο ή το ηχητικό που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Ο κίνδυνος να εμφανίσετε άνοια είναι αυξημένος εάν πάσχει από αυτήν ο ή σύζυγός σας». Αυτό είναι ο τίτλος του άρθρου και σε μια συζήτηση ο δημοσιογράφος που παρουσιάζει το πρόγραμμα συζητάει για αυτό το θέμα με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Joyce Siete, η οποία είναι αναπληρώτρια διευθύντρια του Ινστιτούτου Max για τον εγκέφαλο, τη συμπεριφορά και την ανάπτυξη. Στα αγγλικά, The Max Institute for Brain Behavior and Development στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Σίδνη. Και λέει λίγες περισσότερες πληροφορίες για το κείμενο. Καθώς γερνάμε μαζί, τίνουμε να τρώμε τα ίδια, να ντυνόμαστε με τον ίδιο τρόπο και μερικές φορές ακόμη να σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Τουλάχιστον αυτή η πλευρά της αγάπης δεν αποτελεί μυστήριο. Κατά τη διάρκεια των πολλών ετών κοινής συμβίωσης ως ζευγάρι, η κίνδυνη εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιοπάθειας και παχυσαρκίας παρουσιάζουν επίσης συσχέτιση. Ωστόσο, μια νέα πανεθνική μελέτη από την Ταϊβάν υποδεικνύει ότι μοιράζεστε με την σύντροφό σας και τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Όπως ξέρετε, η άνοια είναι η λέξη που χρησιμοποιείται για μια σειρά αρρωστιών που υπάρχει κάτω από αυτήν την κατηγορία. Όπως για παράδειγμα όταν λένε με καρκίνο, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές του καρκίνου, όπως είναι η λευχαιμία, ο καρκίνος διαφορών οργάνων. Έτσι και στην περίπτωση της άνοιας, η άνοια είναι η λέξη που χρησιμοποιείται για μια σειρά αρρωστιών που έρχεται κάτω από αυτήν την κατηγορία και που έχει εμφανιστεί και εμφανίζεται περισσότερο σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους και όχι μόνο, αλλά κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο και εδώ στην Αυστραλία και στην ελληνική παροικία είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχουμε παρατηρήσει. Νομίζω η άνοια έχει ξεπεράσει όλες τις άλλες αρρώστιες και είναι ο αριθμός ένα αιτία θανάτου στην χώρα αυτές τις ημέρες. Τέλος πάντων, το άκουσα αυτό το κείμενο και το θεώρησα πολύ ενδιαφέρον. Ας το ακούσουμε.
2: Well, when we grow old together, we tend to eat the same food, dress the same, sometimes even think the same. At least that's the part of love that is no mystery. Over the long years living together as a couple, our risk of stroke, heart attack and obesity also correlate. But a new nationwide study out of Taiwan suggests you also share the same dementia risk as your partner. Associate Professor Joyce Siet is the Deputy Director of the Marks Institute for Brain Behaviour and Development at Western Sydney University. She's been reading into this new study. Joyce, this study looked at more than 1 million married adults and found that when one spouse developed dementia, the other was significantly more likely to receive the same diagnosis. I mean, if it wasn't so sad, it would almost be the true definition of love. How surprising is this finding?
3: So I think the surprising part isn't that couples share dementia risk.
0: it's that we're surprised by it ourselves. So we've long accepted that couples come to share risk for obesity, heart disease, and diabetes, for example. And that's not surprising because after 40 or 50 years together, they eat similar foods, they walk the same streets, breathe the same air, and often retire into the same social circles. So perhaps the real question isn't why dementia is shared, but why we ever thought it wouldn't be. And this study is quite fascinating because it shifts our thinking. Dementia isn't simply something that happens inside one person's brain. It may also reflect these decades of shared experiences, environments, and opportunities. And importantly, I want to emphasize it doesn't mean that dementia itself is contagious. What seems to be contagious, if anything, are the circumstances in which we live our lives.
2: Yeah, it really sort of rams home this idea about the lifestyle dimension of dementia. What sort of gender differences did this study reveal?
0: Yes, so the numbers look quite dramatic until you ask a different question again. The headlines focus on a roughly 70% increase in dementia risk, but that's what's called relative risk in science, and it's useful scientifically and academically, but it can sound quite frightening. So instead, if we ask how many extra people actually developed dementia, the picture becomes a lot clearer. And the researchers found that over 5 years, we're talking about roughly 3 additional cases per 100 people whose spouse had dementia. And that was remarkably similar as a pattern for both men and women.
2: Interestingly, this study wasn't designed to determine why spouses share an elevated dementia risk. So what other elements here need greater investigation, do you think?
0: Wonderful question. So one of my favourite questions in research is really not what's the answer, but what assumptions have we been making? And most people assume shared risk means the shared lifestyle. But this study adjusted for many of those obvious lifestyle factors like high blood pressure, diabetes, depression, anxiety, and they found that the link, the association remained. So suggesting something deeper might be happening. And it might be the decades of living in the same environment. It might be the cumulative effects of caregiver stress or perhaps even social isolation, disrupted sleep, or reduced opportunities to look after your own health. So the exciting point is that we don't have the answer, but this study forces us to ask these better questions about how relationships shape health over an entire lifetime.
2: It's worth saying that here in Australia, dementia is Australia's leading cause of death, and GPs now have a new set of on-the-ground guidelines to help prevent dementia. What is actually proven here?
0: So the evidence is becoming remarkably consistent, but perhaps not in the way that people expect. For many years, we've been talking about dementia. It's primarily about memory and memory loss. But increasingly, we're recognising it's also about the cardiovascular health, your hearing, education, social connection. So yes, physical activity matters, managing your blood pressure matters, treating hearing loss matters, and staying socially connected also matters. But there's a twist in that frame. We often frame prevention, risk reduction, as an individual responsibility. We tell people to eat better, exercise more, and stop smoking. But your ability to do those things depends enormously on where you live, whether you can afford healthy food, and whether your neighbourhood is walkable, whether you can access your healthcare. So in this sense, risk reduction and prevention isn't really about changing people through lifestyle behaviours, but also changing the environments in which people age.
2: Maybe we can hold each other to account a bit better when it comes to some of those lifestyle factors as we grow older. Associate Professor Joyce Siet, great to talk to you. Thank you so much for your time.
0: Thank you.
1: Μάλιστα. Και στο τέλος ήταν το θέμα που εμένα με έπιασε, που με άγγιξε περισσότερο, και αυτό, όπως την ακούσαμε την αναπληρώτρια καθηγήτρια Σιέτη να λέει, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό ο καθένας από εμάς να φροντίζει τον εαυτό του και να μετράμε την πίεση, να τρώμε υγιεινά, να εξασκιζόμαστε, να κάνουμε τακτική εξάσκηση και ένα πολύ σημαντικό πράγμα, να έχουμε κοινωνικές επαφές με άλλα άτομα, με άλλους ανθρώπους, να μην είμαστε μακριά από την μοναξιά, δηλαδή μακριά από την μοναξιά και μόνοι να είμαστε. Είναι αναγκαίο, απαραίτητο να έχουμε κοινωνικές επαφές για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την υγεία μας. Αλλά προς το τέλος, αυτό που είπε η ανεπληρώτρια καθηγήτρια είναι ότι αυτό που έδειξε αυτή η έρευνα που, στην οποία συμμετείχαν 1 εκατομμύριο άνθρωποι, είναι ότι ενώ αναγνωρίζουμε ότι είναι σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα, η εξάσκηση, το να τρώμε υγιεινά, να έχουμε κοινωνικές επαφές και τα άλλα απαραίτητα, καθαρό αέρα και καθαρό νερό, η έκθεση αυτή έδειξε ότι ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε εξετάσει στο σημείο που θα έπρεπε να εξετάσουμε, και αυτό που δείχνει αυτή η έρευνα είναι ότι θα πρέπει να μελετηθεί περισσότερο αυτό το πράγμα, είναι το περιβάλλον. Δηλαδή, όταν λένε ότι είναι απαραίτητο να τρως υγιεινά, τι γίνεται όταν η οικονομική σου κατάσταση είναι τέτοια όπου δεν μπορείς να τρως υγιεινά, γιατί δεν έχεις τα χρήματα που χρειάζεσαι να αγοράσεις υγιεινά πράγματα, φαγητά. Όταν είναι αναγκαίο να κάνεις εξάσκηση, αλλά δεν μπορείς να κάνεις την εξάσκηση γιατί είσαι απασχολημένος ή απασχολημένη με άλλα πράγματα και δεν μπορείς να έχεις τον χρόνο που χρειάζεται για να κάνεις την εξάσκηση που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να είσαι υγιής. Όταν είναι απαραίτητο και αναγκαίο να έχεις κοινωνικές επαφές, αλλά δεν έχεις φίλους, δεν έχεις άτομα γύρω σου με τους οποίους θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις και να περάσεις τον χρόνο σου και να έχεις τις επαφές για να μπορέσεις να κάνεις, για να έχεις τις επαφές, να μιλάς με άλλον κόσμο, να εξασκείς το μυαλό σου, την σκέψη σου, το νου σου. Αυτά τα πράγματα, εάν δεν μπορείς να τα κάνεις, τότε ποιες είναι οι συνέπειες για την υγεία σου και ιδιαίτερα για το θέμα της άνοιας, για το πόσο πιθανόν είναι να υποφέρεις από αυτήν την αρρώστια. Και αυτό ήταν το μήνυμα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, να περάσω. Αυτή η έκθεση το δείχνει, αυτή η έρευνα το δείχνει, ότι η αρρώστια αυτή είναι αρρώστια που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και χρειάζεται να γίνουν περισσότερες έρευνες, περισσότερες φτώγια για την άνοια και το πώς επηρεάζει το περιβάλλον και οι συνθήκες στις οποίες ζούμε. Οι οικονομικές συνθήκες και το οικονομικό σύστημα στο οποίο ζούμε είναι ο καπιταλισμός. Πώς επηρεάζει ο καπιταλισμός αυτήν την αρρώστια. Εάν, και νομίζω αυτό δείχνει η έρευνα, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να ερευνηθεί περισσότερο, εάν είχαμε φτιάξει μια κοινωνία, εάν θα φτιάξουμε στο μέλλον μια κοινωνία όπου ο κάθε ένας ή κάθε μία από εμάς θα μπορέσει να τρώει όλη υγιεινά, ο καθένας από εμάς ή κάθε μία από εμάς να έχει τον χρόνο που χρειάζεται να κάνει την εξάσκηση, εάν υπάρξει κάποιο θέμα με την πίεση, να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε νωρίς και αποτελεσματικά, εάν υπάρχουν συνθήκες όπου ο καθένας ή κάθε μία από εμάς έχει έναν κύκλο γύρω τους, ένα κύκλο ανθρώπων με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε, με τον οποίο μπορούμε να σμίξουμε και να έχουμε κοινωνικές επαφές, να έχουμε επαφές όπου μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να μιλάμε, να γελάμε, να συζητάμε, τότε ποια θα είναι η συνέπεια για την άνοια αυτής της εξέλιξης της κοινωνίας. Και νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι ενώ αυτά είναι απαραίτητα, εάν φτιάξουμε μια κοινωνία όπου όλα αυτά τα αναγκαία συστατικά είναι πράγματα που ικανοποιούνται για τον κάθε άνθρωπο, τότε οι περιπτώσεις αυτής της αρρώστιας θα μειωθούν και δεν θα υπάρξει, δεν θα είναι αυτή η αρρώστια όπως είναι σήμερα, ο αριθμός ένας ο αριθμός ένας αιτία ή αριθμός ένας μία αιτία θανάτου ανθρώπων εδώ στην χώρα μας. Και παγκοσμίως σε όποιες χώρες είναι πρόβλημα η αρρώστια αυτή. Είχα ακούσει και κάποια άλλη έκθεση ότι δεν νομίζω να σχετίζεται αυτό, αλλά κοιτούσανε στην Αγγλία, είχε γίνει αυτή η έκθεση και κάνανε κάποιες μελέτες για άτομα που ήταν στο ανώτερο επίπεδο μιας εταιρείας ή ενός τμήματος κυβερνητικό, και βρίσκανε ότι τα άτομα που ήταν στην κορυφή βασικά πεθαίνανε πιο υγιείς από τα άτομα που δουλεύανε σε πιο χαμηλές σε πιο χαμηλές θέσεις από ό,τι αυτοί. Και υπολογίζανε τα άτομα που κάνανε αυτή την έρευνα ότι υπάρχουν πολλές αιτίες για αυτό το γεγονός, ανάμεσα στις οποίες ήταν ότι τα άτομα που ήταν σε πιο χαμηλές θέσεις υποφέραν από περισσότερο άγχος, είχαν λιγότερη εξουσία στη δουλειά, λιγότερη δηλαδή δυνατότητα να μπορέσουν να αποφασίσουν για την δουλειά τους, για τις ώρες που εργάζονται, για τις συνθήκες που εργάζονται και για όλα αυτά, ενώ τα άτομα που ήταν σε ανώτερες θέσεις είχαν περισσότερη ελευθερία, περισσότερη δυνατότητα να αποφασίσουν τις ώρες που θα εργάζονται, τις συνθήκες που θα εργάζονται, και γενικά ήταν πιο χαρούμενοι και πιο υγιείς στη ζωή τους. Και δεν θυμάμαι που είχα ακούσει για αυτήν την έκθεση. Αν είχα ακούσει, θα την έπαιρνα τα στοιχεία και θα μοιραζόμουν μαζί σου. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι το θεώρησα πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, και αυτό αποφάσισα να το μοιραστώ μαζί σας στο σημερινό πρόγραμμα.

απότομα το σταμάτησα το τραγούδι. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, γι' αυτό το έπαιξα. Έπαιξα δύο τραγούδια του Λάκη Χαλκιά. Το πρώτο ήταν εδώ στην ξένη χώρα. Το έχω παίξει αρκετές φορές. Είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου Μετανάστες. Η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Και το δεύτερο τραγούδι, το οποίο έχει τον τίτλο «Δεν στόπα χαλασιά μου», είναι μια πραγματική οικογενειακή υπόθεση. Λέει ότι στο τραγούδι ότι παίζουν οι αδερφοί Χαλκιάδες, και πραγματικά είναι οι αδερφοί Χαλκιάδες. Το τραγούδι το τραγουδάει ο Λάκης Χαλκιάς, όπως θα ακούσατε την χαρακτηριστική φωνή του. Και στο τραγούδι αυτό κλαρίνο έπαιζε ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος είναι ο πατέρας του Λάκη Χαλκιά και των αδερφών του. Βιολί ο Χρόνης Χαλκιάς. Κλαρίνο φλαούτο, το επόμενο, ο Μάνθος Χαλκιάς. Μπάσο ο Βαγγέλης Χαλκιάς. Άλλο κλαρίνο ο Χρήστος Χαλκιάς. Λαούτο ο Λάμπρος Χαλκιάς. Κιθάρα και τραγούδι ο Λάκης Χαλκιάς. Την διασκευή, ενορχήστρωση και διεύθυνση της ορχήστρας ο Χρήστος Χαλκιάς. Είναι ένα τραγούδι υπηρώτικο, όπως το ακούσατε, και ωραίο τραγούδι. Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Τα κατάφερα, ήταν λίγο δύσκολο το σημερινό πρόγραμμα, αλλά τον ευχαριστώ πολύ τον Ηλία που δέχθηκε αμέσως όταν τον ρώτησα αν μπορούσε να συμμετέχει στο πρόγραμμα, και ελπίζω σήμερα που ακούγεται το πρόγραμμα να είναι χαρούμενος, γιατί κέρδισε ο Αλέξανδρος, αλλά δεν θα πω περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Να πω ότι υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί. Αύριο το πρόγραμμα αρχίζει στις 9, νομίζω ότι συνεχίζει ο Κώστας Βασιλείο. Πρέπει να επικοινωνήσω με τον Στέλιο να δω πώς είναι, και μπράβο στον Κώστα που συνεχίζει να παρουσιάζει το πρόγραμμα, να βοηθάει έτσι τον Στέλιο. Οπότε σήμερα κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, 8 η ώρα το πρωί, μπορείτε να ακούσετε ελληνικό πρόγραμμα στον σταθμό αυτόν, αύριο στις 9 η ώρα, αύριο Παρασκευή στις 9 η ώρα. Επίσης το βράδυ της Τρίτης μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα το Κυπριακό με την Κέτη Γεωργίου στις 6 η ώρα το βράδυ στον σταθμό αυτόν, και το ίδιο βράδυ στις 10 η ώρα μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τρογαδίτη και των συνεργατών του, το δίγλωσσο πρόγραμμα στις 10 η ώρα στο 3CR. Και να πω επίσης ότι το πρόγραμμα του Χρήστου Φίφη και του Γιώργου Χρονόπουλου την Τετάρτη αρχίζουν από τις 7 η ώρα, λίγο μετά τις 7 η ώρα, παίζουν μουσική από τότε μέχρι τις 8, και το πρόγραμμα αρχίζει κανονικά στις 8, και το πρόγραμμα της Τρίτης επίσης είναι 2 ώρα. Να πω, λέω στην αρχή του προγράμματος ότι μπορείτε να ξανακούσετε τα προγράμματα που θέλετε, και αν βρείτε την ευκαιρία, αν δεν τα ακούσετε, αξίζουν να ακούσετε το πρόγραμμα της Δευτέρας, γιατί ο συνάδελφος, καλήμαχος Γρηγορόπουλος, είπε κάποια πράγματα για το κόμμα Ένα Έθνος, και αξίζει να, αν δεν το ακούσατε, να ακούσετε μαζί με ένα όμορφο ποίημα της αγαπημένης ακροάτριας της κυρίας Ανδριάνας, και επίσης τα σχόλια του Κώστα Καραμάρκου στο χθεσινό πρόγραμμα, στο προχθεσινό πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Τρίτης, την πρώτη ώρα. Και αυτό, αν δεν το ακούσατε, καλό θα είναι να το ακούσετε, γιατί αξίζουν αυτά τα δύο προγράμματα, αν μπορείτε να τον ακούσετε. Και επίσης το χθεσινό πρόγραμμα του Δόκτωρα Φίφη με τον καθηγητή Alfred Vincent, ο οποίος όποτε μιλάει πραγματικά αξίζει να τον ακούσουμε. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας. Αφού θα είμαστε όλοι καλά, ελπίζω να είμαστε καλύτερα. Εγώ να είμαι καλύτερα την επόμενη εβδομάδα. Αλλά όλα καλά. Και αφού θα είναι έτσι, και η μητέρα μου θα είναι εδώ, οπότε θα είμαι πιο καλά όταν είναι η μητέρα μου εδώ. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Να είσαστε καλά, και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα αφού θα είμαστε όλοι καλά. Μέχρι τότε, γεια σας.